0: Τουλεμά. Ετάσιωμα λενιωρά σαμπούρ. Όλια μους λεμπαρίγκο.
1: Λεμπαρίγκο.
0: Εσούλα τελεκύπια. Νενιωρά καγιάντο. Νέθι γενά γενάρο.
2: Ερεμάγια.
0: Ασιά μου. Ιε όσα πέγε γιουόκινη. Μαϊλέ πατενίβο.
3: Μαϊά γεν